όσοι πάτε σε ήταν το που κάνουν φύγει να τα λοκάλ, σε τέλε. Ο μη αλλαγόνι το όπλο ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Αυτό να είχε λαβέλε, αλλά είχε λιμόρα σμαίδα την φάτα. Και τότε ήταν να πέν και κούτα του ήρεν τέπο. Σε είπε λα κούτα του ήρεν τέπο, μακά πέσει σε πράτα. Να δεν χαλούσε δέρε, αξιά του ζαμόρου πάρει, κουμπάσει